Α, το σου έρισαν και έτσι, μάνι. Γεια. Ο καμάτα, το κουί χανιάνι, ειρνακάουι, ο καμπίστη πίο δώσε ο ρούρο, ειρνακάουι, πέρα το κουί χαρέρα κίνιουα, κατσατάκι έχουμε να κέχα και παραπχάτα, να ήρτασάνα, τα τέια τυτσίριμα, με για τυτσίριμα, χατσαρούντα, χαρό ουρουρμάω. Χαρά καντα τι τα ρούντα νιάνι, ο κατακέχα χαουστάουι να κέσου όλοι κατσατά κατόχτα τάνε, αβέρ, χατσατάτ, χατσαμάμα, αμτεστάτι για τυτσίριμα, κοιτήσει για τυτσίριμάνα, χαρούρα αμτανιάνι. Ουξεσάνχα, μα κουσιστάβιν πι, πιο δώσε ορούρο ειρνακαβίπα του κουί χαρακίνιουα.

0: Κάιπι. Έτσι έγινα τα χαπρική σπα μικροφωνοτάπη. Τι είπα, η καμού σπάνια καζιά, η κουερμάνο, ερμάνα. Κάνει να πάει του να πάει κουικάτσιου. Κάει ο αίρα ή με πιέζο σε μάντα πάτη. Έχουν πίσω δάει τα τσίμπα, η καμού σπακάικο. Α, πίσω χατίνε είναι σπούλι, ο ασαϊκού σπακάν, σο τα πανιμάντα. Σο τα πανι χαλεβία τσέντσχε. Κουνανκούτε καβά σου ηλια κουνίτη και σα χάτσε, χάκα. Και εγώ με νοχαϊκό πιζιά στα κάτι ο κτσίκο πακάει κουτούκα η μητά του τα κυκουνιτά στα να πάει κουστιτού στα ήμα. Καϊ γολοντρίνα ο κτσί τα σουμάχτα σουμάχτα πούρι τα τσινάπα. Καϊ Σάββατο σοχτακά τσάιπι Χούνιο Κιλιαμάντα. Άρη τσάι χαβάχα να πάει κουστα κάντσε χτούκου ο γιάρι μου κουνάτα. Καλή στο ήμα είναι άλλη αγαπητέ. Άσε σου, μα να βάλε σου πολλά Ya, con un mic, ah, parlan que el micrófono no está, ¿no paico ya? ¿Ni la pone? Ay, mic, ah, ¿qué más suyas, Jaico? ¿Eh? ¿Ya chacan ahí que cava? Pero ya está, ya tiempo, ya acá. ¿Anima culaña? Ya, ¿ujman tabe chimpaiki? ¿Mana pone? Ya está, carcatita, callar en pacha. Mana, chimpaiko, chama tu chimpaiko. Ya. Chantal, tiempo que se hacía chacate, ¿ya? Ay, mano, no se hace caer, calisto, te descarga de chispa, cancha, manchar para impacto, ya hay micrófono, mancha, chimpe, cuchillo, se nota con agri, matan eso, y mañana están a ver que usan despachar, tu culpa de explicación. Hermanos, hermanos, y mañana ya. Kain kuna pahpi satu napai kukachi pi kuna tsike sen kecha kanyang kantu kuna pi blokios pi ma chai kuna mampis chai kama pi chai chimus pa kai ku napai ku situ ta pio do semanta pacha. Waira si mi pio 12 Cochabamba, pio 12 Oruro, pio 12 siglo 20 kai golondrina wa kichi iwan kuska cha kuspa kasun cha kunan kutera. A ver, water pare kalisto chai piñach kasyan kumanarasus. Oruro manta, Cochabamba manta, Cascunapsia, Waterpay, chequemos con ojo que el cuadro de tuta, anotar parina para sumar hasta la chispa que es alta, se hace, ¿ya?
1: Ari, anotar hoy, Luchito, alguien manta, Uyarescuna, Happy Karinangupa, Ari, Chayman, que el Karimunangupa, ¿eh? Ahí está. Y mana kusankit, mana kusankit, ¿ah? Sumaslawan. Ya na parichiku y calistó.